acabarle Dios. Sale. La espesa que esté la mit. La espesa que te cuasquitín. Chali profeta se quen. Oli Dios, la rax que bali musique. Un cuachica que a nacuanchan. Oli Dios, la raja cuacresinquil. Pero abilirá tini Dios. Αλλά κουάμπο κομπισιόν τα τσι τσος και βαράτε τσος και βαράτε είναι λιός απειλά κουά την αγκήλ σφάλι λιός Βαρέ να χτέρ να κατκάμ σε λιπά αμπάλ Σακή μπαχάτ Μαρέ μακά τσι καμίλα μιλά λα πά αμπάλ Μου κόνα κατέκα τα τσι καμίλα τσι πά αμπάλ Μακάτσι λα με τσέ, μακάτσι λα φίτς μούς. Μακάτσι λι μουσικέ χακουκίν, τσάν τσάν τσακή πακατάξικ. Ολι λιός να ράχρουστα να κυλάκου, σολί χωνάλα να χκουάν. Κυλάς τα κουαμίλα τίλε λιός, τα τκουα κλίκ, τα τμέκ, τα τέγαν, τα κελέλη λιός. Πατιόν σακουέ κακό Τσοκί τσακουά βινκίλ Σακουά την άλλη τσόλ Να κουάς κολβαλά μωσέ Ο κουάτσι τα κεκουέ Τσακα τρέλει ως Αμήν γερμάνος Ατ ερμάνος ατ κουάς κουίτσιν Τοχ μάρτσεκ το κάτσμαλι μάκ Τοχ μάρτσεκ το κάτσμαλι λάλι ράλι ράσαχ Μαρένα ράω ατσόλα γονές σιτσεκτσό Περο λιριός τσός εκουάτι λαγκίλε να χουάν Λιριός τσός και βάλω πορτολιρά Μα τα ακουά μίλιρα την ιλιός μαραγικά Μα τα ακουά κιόλακ, μα τα ακουά γλατσουάμ Κουακλέιν, απίλιρα την ιλιός Μαρέ, εγκάτσι είναι κατάβηρο σαν να χτατ κουακλίκ. Μαν είναι και οξτέ μπαλάκου έτσι καμαίν πουρκ αούν σε κανάπλη παπάλ ερμάνου. Μαρέ ακάτια μνα κατ οξτέ να μπινκίλ. Μαρέ σμάν καλάκ. Μαρέ σμάν πέτ. Μαρέ σμάν τσακκυλάλ σαλάκο τσότς. Μπαρές μάν τσαχέλ τσκάτσινε κατάμινο καλού τα μάνο Σατ όσο Καμένα κάτσι ρολιό Μου κουτσό το κάτταξι Προλιδιός να ράχουν κουάτσι σκεβάλ Μου σήκε χάκου ελιδιός Ρε τα τεκάν, ρε τα τκουακλί Ρε τα τμέ, ρε τα τσάλ Του λατλό ολί, σαροτσότσι λιδιός Ότι κακά Τσος και μπαλάκουε Σαλίγον αλαΐν Εσεκέλ 3.11 Κλάκ να χτέλει άτιν ραν Να στέτσι καμαΐν Ατούρι και νέβλαχ Ισραήλ Λάκουε στένα μητήλ Λικουαν κέπτσι πρέσιλ Τα κερέμ τσιχοκαΐν Στέλι χάκου αδιός Ως τα τεραμπή Ως τα ειγκά Απάνα τα κέρε Σαν κουέλι διός Σαν Μα κατσίνς μάι Μα κατσίνς καβιλάς Τα κλανκίνι προφέτες εκέ Ατσιός τα τεραμπή Ως τα ειγκά τα τεραμπή Περο τα κέρε Hermanos, makacay smile na kakula o li pastor, manakanak out. Mukota terakta si te terabil, come on, ni tenamit. Tetik sa kwa
rabinkin, petit sur rabinkin, atinios, ve que es cosana de la acto, cachite ocre, y cachene que era rabinkin, y cachene que era scolbal, y cachene que era squapal, y cachene que era secanquin, ni latinios. Pero ni profeta se que es chere, a tu chere, la Israel. Usta te terabi, ustinka te terabi, pero achu chere. Anakwali kwan katsala ko chot salana. Marela ati magina kapabli Dios. Marela ati magina kanabi ni Dios. Kamena atzerto katsak. Salikam, salira asal, salira ilal, salichak el, salichak ilal. Pero ni Dios ne katsikwa krisi.